Μαλάκα, αζαμό! Αζαμό, έχω βρεκέ και... Πώς λέτε, Μιλτσάδανη! Αυτά είπαμε! Λέτε, είπαμε! Να ρε κέμψε σε ένα μαγόλο! Ατεγώ, ουσιαγώ, ουσιαγώ! Εγώ! Αγκριά, τώρα μην επιλέξετε, μπλε κούπο, βέβαια!